0: Σίγουρα νοώ, Σονόρα, του τίμη, Λου, XHUSH, Τούβη, Γαστιγάτζε, Ούντο Γάιο, Νελούνι, Ζέτα, Καβόλκα, XHCAV, Ζέτα, Γα, Τάπα, Ούντο Γάιο, Σαντάνα, XHNTA, Σόνο, Γα, Ούντο Τούβη, Ναβοχώα, XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digisti Gi Internet Chona www.givariunda.uson.mx Teléfono Stigigi Para México Gayo Chupa Ne Ne Para Guinilo Rarila Shopa Shopa Chupa Ne Para Guinilo Mazito la zeta chupa ga yoga chupa chupa shono gasti luni zeta correo universidad arroba radio punto son punto mx giba sti gigi sonora la voz para todas las voces.
1: Radio Universidad 94.5 en Caborca.